Άντε Ιζέ, FM. Στα χρόνι, λεφτείτε τη δουνιά, ουράλαμ κυφέια. Με λίτσι γύρε κουέια. Θεμάνια, ο Θεμανούν. Άντε Ιζέ, FM.